Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: στα τρέχα.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: αρχίδια τώρα.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
2: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως 8 φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

106,3. Δυνάμωσέ το. Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στη Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: παρέα σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε μόνο την Αμερική, ανακάλυψε και τις πιπεριές Φλωρίνης. Ναι, οι πιπεριές Φλωρίνης κατάγονται από εκεί. Ήρθαν ταξιδάκι στην Ευρώπη και έμειναν. Και τώρα το Σεπτέμβρη έχουν οριμάσει τέλεια και είναι έτοιμες για το πιάτο σου. Πώς θα φας την πιπεριά Φλωρίνης? Ψητή, τουρσί, σε σαλάτα, σε σάλτσα. Όπως και να τη φας, δεν θα σε απογοητεύσει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: ε! Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
3: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.
4: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

miné. Je dois me protéger absolument. Pas besoin de savoir.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3 Disco.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
7: I can't find you. I can't find you. I can't find you.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κόσμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 69-87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Και ένα ξεκίνημα εβδομάδα είναι εδώ. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη ήμου κάθε ακριβώ. Α, τη βλέπει τη δική μου τη φωνή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα.
0: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ένα μασούτη φυσικά είναι στην παρέα μα. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Φυσικά έχει τη μάσκα, το όπλο οικονομία, γιατί για κάθε σοβαρή αμοιβέση με πόντου και για κάθε 200 πόντου παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Αν θέλει να φτάσει πιο γρήγορα αυτού του πόντου, επιλέγει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα Mr. Grand μασούτη από τον τόπο μα και βιολογικέ επιλογέ μασούτη, που όχι μόνο έχουν τέλεια ποιότητα, αλλά και σε ασυναγόνιστη τιμή. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O. Έλα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα αν έχουμε καταφέρει να μπούμε στο mood της καθημερινότητας, ξέρεις, της ρουτίνας, να το πω έτσι. Είμαστε σε μια διάθεση που θέλουμε να βγαίνουμε τα βράδια. Πες γιατί είναι ακόμα καλοκαιρινός ο καιρός. Πες γιατί, ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω ούτε πριν.
1: Να μιλήσω προσωπικά, μπορώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη κιόλας. Εγώ τις διακοπές μου τις καλοκαιρινές κοιμόμουν αυτές τέλος πάντων που ήμουν εδώ, τις 10 μέρες που. Κοιμόμουν από τις 11, τη μία μέρα κοιμήθηκα στις 8.30 και ξυπνούσα στις 8 το πρωί, Παναγιώτη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή το να βγω για ποτό μου φαίνονταν. Πώς να σου πω τώρα.
0: Αδιανόητο.
1: Ρε, είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι εγώ δουλεύω και βράδυ, έτσι. Και πέρασα ένα. Πόσο και πόσο καιρό ήταν από τον αρχές Μαΐου στα αεροπλάνα, πήγαινε Έλα, Θεσσαλονίκη, αυτά. Που σημαίνει ότι είχα τόση κούραση συσσωρευμένη μέσα μου, που δεν ήθελα. Ήθελα απλά να πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα, να απολαμβάνω τον μπάνιο μου στη θάλασσα και μετά να επιστρέφω και να κοιμάμαι.
0: Πήγαινες πρωί-πρωί.
1: Πήγαινα πρωί, πήγαινε 9 η ώρα. Καθόμουν μέχρι τις 5.
0: Μέχρι τις 5.
1: Ναι, ναι. Κανονικά. Σε ομπρέλα.
0: Σε ομπρέλα. Για κανένα λόγο.
1: Καλά, γιατί με ομπρέλα, καφεδάκι,
0: για βιβλίο. Για κανένα λόγο. Τόσες ώρες δεν μπορώ. Κουράζομαι.
1: Εγώ πέρασα.
0: Δεν θέλω. Εγώ, ας πούμε. Πόση ώρα έκανε μπάνιο?
1: Μπάνιο έκανα τουλάχιστον 2,5 ώρες. Γιατί παίζαμε και μπάλα μέσα στη θάλασσα. Δεν βλέπω που γύρω με τον ένα μόνο με τσουτούκι. Παίζαμε μπάλα μέσα στη θάλασσα τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα.
0: Δεν κάηκε, ας πούμε, σε αυτό.
1: Τι, αν κάηκα. Έγινα φλαμπέ. Όχι, φαντάζομαι ότι είχα οδηγία.

0: Θα. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Λοιπόν, περίμενε. Εμείς λέμε σε όλους τους ανθρώπους ότι πρέπει να βάζουν τον τηλιακό τους και να προσέχουν. Και εσύ πήγες και κάηκες.
1: Όχι, δεν κάηκα, δεν φταίει. Όσο τηλιακό και να βάλεις και πάλι. Άρπαξα πολύ. Φαντάζομαι ότι μου είχαν πει πριν φύγω από την εκπομπή στην ΕΡΤ, μη μαυρίσεις πολύ. Και γύρισα και ήμουνα, με βλέπει ο σκηνοθέτης και μου λέει: Βρε κορίτσι μου. Δεν σου είπανε. Και καπέλο φορούσα και αντιλιακό φορούσα. Τόσες ώρες στη θάλασσα έλειπα, γιατί δεν θα. Και καθόμουν και στη σκιά. Απλά ό,τι ήταν το πήρα μέσα στη θάλασσα. Τα κάνω, ρε παιδιά. Sorry.
0: Άνθρωποι είμαστε κι εμείς.
1: Sorry.
0: Σφάλματα κάνουμε σε τέτοια
1: ζωή. Μπήκε στη συστήρια τη καθημερινότητά σου.
0: Εγώ.
1: Ναι, from day one.
0: Δεν με αφήσανε. Ναι, μην πω.

ίδιο σώμα τενώνω, δεν κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Φυσικά είμαστε εδώ. Ξεκίνημα εβδομάδα. Δεύτερη ώρα. Ξεκίνημα δεύτερη ημιόρου.
1: Πάντα κάνω τα τέτοια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε. Έχετε μπει από ό,τι βλέπω. Πολλοί από εσάς. Άλλοι λέτε ότι δεν βγήκατε ποτέ. Άλλοι λέτε ότι δεν μπορείτε καθόλου να μπείτε στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε. Τσίκι τσίκι, θα τα καταφέρουμε, παιδιά όλοι. Τσίκι τσίκι, αν μπορείτε να κρατήσετε το καλοκαίρι στην καρδιά σας και με κάθε τρόπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα όχι τόσο πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα πω εγώ κάπου. Δηλαδή προς το τέλος, εκεί στον Αύγουστο μας έκανε ένα καύσωνα. Και τώρα που μας κάνει
0: κοίτα,
1: λίγο ζεστούλα.
0: Κοίτα, στην Αμοργό μπορώ να σου πω ότι ήταν πολύ δροσερά. Ακόμα και, κάποιες μέρες που εδώ είχαν σαραντάρια. Εμάς ήταν ζεστά, αλλά ζεστά για την Αμοργό.
1: Σαραντάρια στην Αθήνα έκανε πάντως τέλη Αυγούστου.
0: Όχι.
1: Αυτό. Ναι, δεν έκανε πολύ.
0: Στις 20 έκανε, μωρέ, και εσύ.
1: Πού?
0: 20 Αυγούστου ήταν αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τέλει.
0: Εντάξει, τελευταίο δεκαήμερο.
1: Αυτό. Αλλά και τώρα έχει αρχίσει η ζεστούλα, ακόμα υπάρχει. Εγώ τα έχω πει να μετατεθεί, δεν με ακούτε εσείς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μα πει τι σε βολεύει και αντίστοιχα να το προωθήσουμε. Από

0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Daily Couscous. Εδώ είμαστε συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Με ένα daily throwback που θα επιστρέψει. Θα έρθουμε
0: σε θέλω να ξεχνιέστε. Υπάρχει ένα επεισόδιο με τον FY στο YouTube. Εκεί πρέπει να μπείτε να κάνετε τα like σας, τα share σας. Τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε τα πράγματα σωστά, έτσι. Γιατί είναι και νέα εβδομάδα. Οπότε μπορεί να κάνετε και τα νέα σας τα hype.
1: Έτσι.
0: Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Σας έχουμε εκπαιδευμένους, ρε παιδί μου.
1: Σωστά. Παιδιά, μπείτε, κάντε τα ένα την εβδομάδα, όχι τρία την εβδομάδα.
0: Άρα τώρα αλλάξει η εβδομάδα τώρα, οπότε μπορείτε να τα κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραιότατα. Και να γίνει δουλίτσα η πρέπουσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης έρχεται, αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Και θα θέσω το ερώτημα κόλαφο. Ακούσε με Έλλη Κοκκίνου, Κοσμοθεωρία. Όταν είσαι στο αυτοκίνητο με κόσμο, ποιος διαλέγει τη μουσική?
1: Εσύ που οδηγεί. Τι εννοείς?
0: Συμφωνώ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε τι και πώς.

0: Daily Couscous.
1: Λάζαρε, ξέρεις πως εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, πάντα σταθερά και με ένα μασούτη να είναι δίπλα μας. Ένα μασούτη είναι εδώ στην παρέα μας. Ένα μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Ένα μασούτη που μας έχει δώσει τη μάσκαρτ να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και να βγαίνουμε και κερδισμένοι. Αν τώρα δεν έχετε εκδώσει, εμά σα. Εμεί το λέμε. Ήταν λάθος. Και... αλλά διορθώνεται αυτό το λάθος, έτσι. Δεν είναι από αυτά τα λάθη που χτυπά στο κεφάλι σου, είναι από αυτά που διορθώνονται.
0: Α, μπορεί να το διορθώσει.
1: Ακριβώς, εννοείται.
0: Δίνεις δηλαδή ευκαιρία εσύ, σαν η Λένια Ουίλιαμς.
1: Δίνω. Και αν δεν δίνω, φυσικά και δίνω. Λοιπόν, οπότε ναι, διορθώστε το σε περίπτωση που. Επίσης, κατεβάστε και το application του Μασούτη, γιατί εκεί μέσα από το διδαστικό χάρτη βλέπετε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και σε άλλα νέα, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε.
0: Είπε ένα... στο Δωρή Φέρης και επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Δεν σ' αγαπάω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Kous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, και είσαι έτοιμος?
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Ναι, γεννήθηκε. Σκεφτεί για το συγκεκριμένο κιόλας. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα έχει κυκλοφορήσει το 1997.
0: Ναι.
1: Άντρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με στιχουργό τον Πάνο Φαλάρα.
0: Ναι. Το 96 Πάνο Φαλάρα.
1: Ναι, το 97.
0: Το 97 Πάνο Φαλάρα και.
1: Και Τάκη Μπουγά.
0: Τάκη Μπουγά.
1: Εντάξει, το βρήκε.
0: Όχι.
1: Ή όχι ακόμα. Λοιπόν, κάθε φορά λάθη πολλά.
0: Κάθε φορά λάθη πολλά με σκοτώνει και λε να ζήσω για να ειδική σε αγκαλιά.
1: Έλα.
0: Κάθε
1: φορά λάθη πολλά με κρεώνει και λε. Θα φύγει ξανά και ζητά αφορμέ.
0: Να ανοίξει καινούριε πλήγε.
1: Έλα.
0: Εδώ.
1: Μπράβο.
0: Θα γυρίζει εδώ.
1: Μπράβο,
0: θα σε πάντα εδώ. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ο οποίος έχει κάπου εδώ μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη. Πού? Πότε? Πρέπει να το βρούμε.
1: Να το λες, πρέπει να το βρούμε, να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλο Γκόρδη. 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η συναυλία στη Τεχνόπολη του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε ένα ερώτημα που έχουμε θέσει. Ποιο έχει το δικαίωμα επιλογή τη μουσική στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Εδώ ξεκάθαρα έχετε απαντήσει πολλά πράγματα. Οδηγός, γιατί έχει και την ευθύνη της διαδρομής.
1: Σωστό.
0: Ο συνοδηγός λέει εδώ πέρα, γιατί ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει το δρόμο και κάποιος να διαχειρίζεται το mood.
1: Παιδιά, όχι, ο οδηγός έχει τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πατάει το play ο οδηγός, αλλά αυτός κάνει κουμάντο. Γιατί αυτός οδηγεί.
0: Ο οδηγός, γιατί αυτός κρατάει το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Ο συνοδηγός, γιατί είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της παρέας.
1: Όχι, ο οδηγός.
0: Στο πίσω κάθισμα υπάρχει κάποιος, πάντα κάποιος που κάνει τα αιτήματα και πρέπει να εισακούγονται. Νομίζω ότι αντικειμενικά ο οδηγός ή ο συνοδηγός μπορεί να βάζει τη μουσική, γιατί αυτοί οι δύο είναι μπροστά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όχι, δεν το λέω. Εννοώ ότι μπορούν να πατάνε την οθόνη.
1: Καλά, τώρα.
0: Ξέρω και τι αυτοκίνητο υπάρχει.
1: Με το κινητό, άμα είσαι σε ένα καινούριο αυτοκίνητο, μπορεί όλοι να μοιράζουν την playlist.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τέλος πάντων, ό,τι γίνεται.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
1: Εγώ οδηγός, το είπα.
0: Οδηγός,

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Η Αντίλη Κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος και αυτής εδώ της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. Είμαστε δυνατοί, σταθεροί. Έχουμε πει για τα καλά στο, νομίζω, στο Mood και ο Παναγιώτης και εγώ. Άλλωστε, διανύουμε.
0: Αναγκαστικά, δηλαδή.
1: Αναγκαστικά, εντάξει, διανύουμε και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να το σκεφτεί. Ναι. Δεν είδατε μεταξύ πότε, ήθελα να δω πότε έχουμε.
0: Ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε, εντάξει. Πότε έχουμε ανάδρομο, δεν έχω δει ακόμα. Επίτρεψε.
0: Μα ρίχνει τη βόμβα και δεν λες τίποτα. Έχεις μετά. Πώς είναι το και τη γαρμπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Δεν είμαστε λοιπόν. Εντάξει, βλέπω. Ρωτάω το ChatGPT πότε έχουμε ξανά άνδρομο και το έχω ρωτήσει πριν. Πώς φτιάχνουμε γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Εντάξει, το κακό με το ChatGPT και αυτό. Είναι τι να πρωτοκάνει.
1: Ναι, και συνειδητοποιήσω ότι γίνεται με εδωπέταλα. Το γλυκό τριαντάφυλλο.
0: Γιατί, τι νομίζεις.
1: Ναι, όχι.
0: Υπάρχει μια τριαντεφυλιά που είναι φτιαγμένη γι' αυτό. Που είναι,
1: αλήθεια.
0: Ναι, είναι σαν αναρριχόμενη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς για να καταλάβεις. Τα ρόδα είναι τα τριαντάφυλλα,
1: ναι,
0: το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ροδοζάχαρη το λέμε εμείς στην Αμοργό. Που είναι ζάχαρη με τα πέταλα από το τριαντάφυλλο. Τι νομίζεις, ότι παίρνουν το φυτό.
1: Όχι, ρε εσύ, αλλά τα πέταλα του φυτού, ναι. Αλλά δεν ξέρω, ας πούμε, αν όλες οι τριανταφυλιές μπορούν να σου δώσουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένη.
1: Δηλαδή, δεν πάστε.
0: Εμείς είχαμε μία αναρριχόμενη, πολύ ωραία ροζουλή. Εννοείται ότι το γλυκό τριαντάφυλλο είναι σκούρο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Γιατί από τη ζάχαρη παίρνει το χρώμα, δεν το παίρνει από το τριαντάφυλλο.
1: Το τριαντάφυλλο το καίει. Ακριβώς, το ξέρω γιατί αν αναμειγνύεις τη ζάχαρη με τα ροδοπέταλα και σου βγάζει σιγά σιγά ένα ζουμί το οποίο μετά αυτό το βράζεις. Έχει τέτοια διαδικασία.
0: Όλα να ξέρεις. Και στα γλυκά του
1: ναι, μου, πάντα βάζεις. Αλλά στο τριαντάφυλλο. Ναι, αλλά στο τριαντάφυλλο όμως, επειδή ξέρεις, εγώ προσπαθώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το ζουμί, ρε παιδί μου. Ξέρεις πώς.
0: Από τα φύλλα.
1: Δεν το ήξερα, ναι, καθόλου.
0: Καλά, είναι και μαραίνονται τα φύλλα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία γδέρνονται κτλ.
1: Θα σου πω.
0: Πολύ ωραία. Παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό είναι ο Πετρός Ιακωβίδης.

0: Αλήθεια τώρα,
1: αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς κάπου εδώ φτάνει στο φινάλε
2: λοιπόν,
1: του.
2: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και από αλλού καταλήξαμε. Το pre-show του αναδρόμου ξεκινάει στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα. Το pre-show, ανάδρομος όμως μπαίνει 24 Οκτώβρη με 13 Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε. Και γίνεται στο σχολείο.
1: 24 Οκτώβρη.
2: Ναι, 24 Οκτώβρη.
1: Με 13 Νοέμβρη.
2: Με 13 Νοέμβρη. Φυλάκια.
1: Άρα 22 Οκτωβρίου που πάω εγώ στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Mm.
1: Που έχει το ωραίο Albert Hall. Είμαστε μια χαρά.
2: Ναι, ρε, δεν είναι για να δούμε.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Όλα στέλνω.
1: Όλα τέλεια. Όλα πολύ, πολύ σωστά.
2: Αυτά. Ναι.
1: Ωραία. Εσάβλοντα σπουδαία. Ακριβώς την ώρα, μια κορυφαία συχνότητα. Παρέα.
2: Φυλάκια.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
1: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
5: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Η ευχή και η προσευχή.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: She was a man. A man she gets.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια στο μέλλον, δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή. Ήταν το Internet Report.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
1: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ο Χριστόφορος Κολόμβος δεν ανακάλυψε μόνο την Αμερική, ανακάλυψε και τις πιπεριές Φλωρίνης. Ναι, οι πιπεριές Φλωρίνης κατάγονται από εκεί. Ήρθαν ταξιδάκι στην Ευρώπη και έμειναν. Και τώρα το Σεπτέμβρη έχουν οριμάσει τέλεια και είναι έτοιμες για το πιάτο σου. Πώς θα φας την πιπεριά Φλωρίνης? Ψητή, τουρσί, σε σαλάτα, σε σάλτσα. Όπως και να τη φας, δεν θα σε απογοητεύσει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Disco.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
6: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και μια καινούργια εβδομάδα είναι πανέτοιμη για απογείωση. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες κάνουμε λίγο έτσι στην άκρη υποχρεώσεις, τρέξιμο και ό,τι άλλο κουβαλάει αυτή η Δευτέρα. Και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρωσυνοδό σας και σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα με μουσική, ταξίδια, τα δικά σας μηνύματα και φυσικά καινούριο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Ο Σεπτέμβρης έχει πει πλέον κανονικά στις ζωές μας, τα προγράμματα αρχίζουν να γεμίζουν ξανά. Αλλά ευτυχώς ο καιρός μας επιτρέπει ακόμα να κάνουμε πως το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, αν μη τι άλλο. Οπότε πάρτε θέση, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός αλλά και ο Σόζον. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες τις ημέρες με υγεία, χαμόγελα και φυσικά με μια Δευτέρα που εύχομαι να σας φερθεί λίγο καλύτερα από ό,τι συνηθίζουν γενικότερα να μας συμπεριφέρονται οι Δευτέρες. Και αν έχετε κάποιον εορτάζοντα στις επαφές σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα τηλεφώνημα τώρα πριν φτάσει αργά το βράδυ και αρχίζουμε τα πόποτα. Το ξέχασα. Τσεκάρετε επίσης και αν κάποιος δικός σας έχει τα γενεθλιά του σήμερα.

Λοιπόν, θα πάμε στην Πέλα και συγκεκριμένα στα Γιαννιτσά, γιατί εκεί ξεκίνησε χθες ένας από τους παραδοσιακούς θεσμούς της περιοχής. Η εμποροπανήγυρη Γιαννιτσών άνοιξε επίσημα την Κυριακή χθες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή 13 του μήνα. Ο ιστορικός αυτός θεσμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκθέτες, παραγωγούς, τοπικά προϊόντα και χιλιάδες επισκέπτες από την ευρύτερη κεντρική Μακεδονία. Ειδικά σήμερα, Δευτέρα, υπάρχει και πολιτιστικό πρόγραμμα. Στις 8 το βράδυ ξεκινά πατινάδα από την πλατεία Αγκώνου Γιώτα και στις 8.30 ακολουθούν στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών Χορή Μακεδονίας με συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και ζωντανά χαλκινά. Οπότε, για όλους εσάς εκεί στα Γιαννιτσά, στην Πέλα και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία, υπάρχει ήδη σχέδιο για απόψε. Ραντεβού εκεί.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 697 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα πορολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Νομίζω πως σήμερα αρχίζει κάπως η πραγματική επιστροφή, γιατί η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη πέρασε, το πρώτο Σαββατοκύριακο τελείωσε και τώρα το ημερολόγιο αρχίζει να μας κοιτάζει έτσι λίγο πιο σοβαρά, ιδιαίτερα προς το άνοιγμα των σχολείων. Οι άδειες για πολύ κόσμο έχουν τελειώσει, τα επαγγελματικά ξεκινούν ξανά. Σε λίγες μέρες λοιπόν επιστρέφουν και τα σχολεία και γενικά έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ωραία, πάμε δυναμικά. Αλλά έχω μια πρόταση. Λοιπόν, εγώ λέω να μην φορτώσουμε που σήμερα ολόκληρη τη σεζόν πάνω στη συγκεκριμένη Δευτέρα. Δεν χρειάζεται μέχρι το βράδυ να έχουμε οργανώσει τη ζωή μας μέχρι τα Χριστούγεννα. Ας ξεκινήσουμε με το σήμερα. Και αύριο, βλέπουμε, παιδιά, για αύριο. Ένα βήμα τη φορά.

Σιγά σιγά κάπου εδώ να ανοίξουμε τη γραμμή επικοινωνίας της σημερινής μας εκπομπής. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πέτριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής, και αυτό στο Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, νέα εδώ, ό,τι θέλετε. Στείλτε μου έτσι και ένα γεια να μου πείτε από πού μας ακούτε αυτήν τη Δευτέρα. Αλλά μπορεί να είστε ήδη μέσα στο full πρόγραμμα του Σεπτέμβρη και όλοι έτσι ίσως έχετε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια. Άλλοι μάλλον έχετε, όχι όλοι, μακάρι όλοι να είχαμε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια. Κάποιοι ίσως να έχετε κρατήσει λίγη καλοκαιρινή άδεια και να μας ακούτε από κάπου όμορφα. Δεν ζηλεύω, καθόλου δεν ζηλεύω. Εγώ αρχίζω να ανοίγω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, ήρθαν τα μηνύματα που είπα πριν. Ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, κάποιοι τώρα ξεκινάτε διακοπές. Να πούμε και κάτι υπέρ της αυτής της επιλογής. Ότι ο Σεπτέμβρης έχει μια τελείως διαφορετική αίσθηση στους καλοκαιρινούς προορισμούς. Γιατί η θάλασσα, ναι, μεν παραμένει ζεστή. Οι μέρες είναι μεγάλες. Όσο γίνεται, καμία σχέση βέβαια με τον Ιούνιο, αλλά δεν είναι και μικρές. Δεν νυχτώνει και 5 η ώρα. Και σιγά-σιγά έτσι μειώνεται και η πίεση όλου του Αυγούστου. Σίγουρα έχει μειωθεί σημαντικά και θα συνεχίσει κι άλλο. Λιγότερη φασαρία, λίγο πιο χαλαρή ρύθμη και μπορείς πραγματικά να δεις έναν τόπο χωρίς να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι συνεχώς μέσα σε μια ουρά ή να έχεις κλείσει τραπέζι για τα πάντα. Σύν ότι οι τιμές, παιδιά, είναι πολύ πολύ καλύτερες και προσωπικά θεωρώ ότι ένα νησί το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από ότι το ίδιο νησί ένα μήνα νωρίτερα στην καρδιά του Αυγούστου. Οπότε όσοι φύγατε αργά φέτος, μην αισθάνεστε καθόλου ότι χάσατε το καλοκαίρι. Μπορείτε τελικά να πήρατε και την καλύτερη εκδοχή του. Μάλιστα, πολλοί από τους τουρίστες που δεν είναι από τη χώρα μας επιλέγουν να επισκεφθούν τα νησιά τον Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο, έτσι κάποιοι. Αλλά πολύ, πολύ, πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτό που γίνεται Ιούλιο και Αύγουστο. Οπότε εσείς εκεί που είστε διακοπές, να στείλω όλα μου τα χαιρετίσματα στη Σοφούλα, η οποία ξέρει ότι πηγαίνει κάθε χρόνο έτσι τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Να περάσεις φανταστικά και όποιος άλλος είναι έτσι και μας ακούει σε μου τη διακοπών, ζηλεύουμε να ξέρετε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report

Και κάπως έτσι η πρώτη ώρα της Δευτέρας πέρασε. Flight Mode, Λίνα Βατριανού μαζί σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με τα μηνύματά σας να έρχονται, την παρέα να μεγαλώνει και βλέπω ότι σήμερα έχουμε και κόσμο και από δουλειές και από δρόμους και από σπίτια και κάποιους πολύ ύποπτους που εξακολουθούν να στέλνουν φωτογραφίες από παραλίες. Ξέρετε ποιοι είστε εσείς. Θα τα πούμε μετά μαζί σας. Εμείς πάντα συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική και πολιτιστική πρόταση. Έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και σε λίγο θα ακούσουμε και το καινούριο, ολοκέντριο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας.

λίγο μια βόλτα μέχρι τον Πειραιά, όπου για από την 5η 10 μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου επιστρέφει για τρίτη χρονιά το Πειραιού Sport Film Festival. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και η φετινή θεματική έχει τίτλο Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Ουσιαστικά δημιουργείται μια κινηματογραφική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πολωνία, με πολωνικές αλλά και σύγχρονες ελληνικές ταινίες, προβολές, εικαστικές παρεμβάσεις και καλλιτεχνικές συνεργασίες. Υπάρχει επίσης ξεχωριστό διαγωνιστικό τμήμα για ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, με στόχο να αναδειχθούν νεότεροι Έλληνες δημιουργοί. Και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, γιατί ο Πειραιάς από μόνος του έχει αυτή τη σχέση με το ταξίδι. Ξέρετε τώρα, λιμάνι, αναχωρήσεις, αφήξεις και για 4 ημέρες ταξίδια και μέσα από τη μεγάλη.

Θα αφήσουμε για λίγο το 2026 και θα ενεργοποιήσουμε την μουσική μηχανή του χρόνου μας και επιστρέφουμε σε μια άλλη εποχή. Σήμερα δεν θα σας βοηθήσω καθόλου, δεν θα σας πω ούτε χρόνια, ούτε όνομα, ούτε κάποια μικρή λεπτομέρεια για να σας βάλω στο σωστό δρόμο. Θέλω μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τραγούδια που πριν καν θυμηθούμε τον τίτλο τους, έχουν ήδη εμφανίσει μέσα στο κεφάλι μας εικόνες. Και ένα τέτοιο είναι και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καινούργια εβδομάδα σήμερα. Σημαίνει φυσικά και καινούργιο καλύτερο κομμάτι εδώ στο Flight Mode. Και αυτή την εβδομάδα έχω την αίσθηση ότι με το που θα ακούσετε τον τίτλο, αρκετοί θα σκεφτείτε αμέσως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καταρίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται viral μέσα από αποσπάσματα από τις live εμφανίσεις της και από τα social media, κυρίως χάρη στην πολύ χαρακτηριστική ιδέα του να ευχηθείς χρόνια πολλά σε εκείνον που μάλλον το αξίζει. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να μου στείλετε ονόματα. Κρατήστε τα για εσάς, απλώς δυναμώστε το ραδιόφωνο και αφιερώστε τον αέρα όπου πρέπει. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν το καλύτερο κομμάτι του Flight Mode είναι Καταρίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Flight Mode, το τραγούδι της

Και κάπως έτσι πρώτη μουσική πτήση αυτή τη εβδομάδα φτάνει στην προσγείωσή τη. Δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις. Καλή δύναμη σε όσους επιστρέφετε σήμερα στους κανονικούς σας ρυθμούς. Καλές διακοπές στους λίγους τυχερούς που φεύγουν τώρα. Και γενικά ας δώσουμε λίγο χρόνο έτσι το Σεπτέμβρη να μας δείξει τι σκοπούς έχει μαζί μας. Μια Δευτέρα τη φορά θα πω εγώ. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας Λίνα Παντριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Τρίτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode. We'll be right back.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Μες στα χαράματα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ακούσει.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά εμείς έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γι' αυτό θα ακούσουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Summer Edition, ακόμη για τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα θα ακούσουμε τις δικές σας επιλογές που θα μας τις ζητήσετε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά και ένα ρεύμα.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, Summer Edition για τελευταία εβδομάδα, και συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.